Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: στη Ρόδο, ένας διαρρήκτης μπήκε σε κατάστημα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, έσπασε την τζαμάρια και πήγε κατευθείαν στην ταμιακή. Ναι. Μέχρι εδώ όλα καλά, σωστά.
1: Ωραία.
0: Μόνο που μπήκε μέσα με σαντουιτσάκι στο χέρι, ναι. Γιατί πεινούσε, τον είχε κόψει λόρδα.
2: Ναι. Έτσι πιντάνι μόνο ελληνικό.
0: Ναι, και δεν το άφηνε με τίποτα. Πήρε κέρματα και χαρτονομίσματα, αλλά όταν βγήκε είχε πάρει μαζί του μόνο τα κέρματα.
1: Τα χαρτονομίσματα τα είχε αφήσει μέσα.
0: Ναι, βγαίνει έξω, ας κάτσω έξω να ανάψω ένα τσιγαράκι.
1: Ναι, να το σκεφτεί.
0: Ναι, έκανε το διαλυματάκι του γιατί ήταν πολύ βαρύ όλο αυτό που έκανε. Και όταν κατάλαβε ότι ξέχασε τα χαρτονομίσματα, ξαναμπήκε μέσα, τα πήρε, τα μέτρησε ένα-ένα κανονικά, δεν βιαζόταν καθόλου. Δεν είχε
1: παίρνει λεφτά στα χέρια σου, πρέπει πάντα να τα κοιτά, να τα μετρά.
0: Μην τον κλέψουνε.
1: Ναι.
0: Στο τέλος έφυγε με τα λεφτά και άφησε πίσω το σαντουιτσάκι.
2: Εγώ
0: σας λέω, θα γυρίσει πίσω να το πάρει, περιμένετε.
1: Το σαντουιτσάκι. Παλμός 90.

0: Παλμός 96,5. Η καρδιά, η καρδιά της pop μουσικής.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θα έχει να μάθει φως μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: αν χώρισες ή έχεις άγχος ή νιώθεις μοναξιά, στη Φλωρεντία υπάρχει ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να σου δώσει βιβλίο αντί για φάρμακο. Λέγεται Piccola Farmacia La Terartiga, δηλαδή μικρό λογοτεχνικό φαρμακείο. Μόνο που εδώ δεν υπάρχουν καθόλου κάποιοι. Υπάρχουν 8.000 βιβλία οργανωμένα και ανάλογα με αυτό που περνάς. Χωρισμός, μοναξιά, ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα ή απλώς ανάγκη για λίγη αισιοδοξία, τα έχει όλο αμαξές. Και το καλύτερο, κάθε βιβλίο μπορεί να συνοδεύεται από χαρτάκι σαν τις οδηγίες ενός φαρμάκου. Σου λένε πάρε αυτό δύο κεφάλαια πριν τον ύπνο και ξαναπέρνα σε μία εβδομάδα να δούμε πώς είσαι.
1: Έτσι ακριβώς, ωραίο αυτό. Πάρε το όσα παίρνει ο άνεμος, να σε πάρει και να σε σηκώσει και σένα και τον προηγούμενο.
2: Οπα, οπα,
1: και να
2: οπα,
1: περιμένουμε οπα. Και τον επόμενο.
2: Θέλω τίτλους βιβλίων. Όταν χώρισες και έμεινες μόνος. Τρεις και ο Κούκος.
1: Τρεις και ο Κούκος, πολύ ωραίο.
2: Ωραίος τίτλος, ε.
1: Άλλο.
2: Όταν σε κάνει ghosting. Κάσπερ Λάβερ.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
4: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ.
5: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
10: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Περίσσινο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
4: Παλμός 96,5.

0: Το λεγόμενο solo dating. Ανεβαίνει πολύ, παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή, κόσμος που βγαίνει να φάει μόνος του, όχι επειδή δεν βρήκε παρέα, αλλά επειδή έτσι θέλει, έτσι αποφάσισε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι κρατήσεις για ένα άτομο μέσω open table ανέβηκαν κατά 29% τα τελευταία δύο χρόνια. Και το πιο ωραίο, οι solo diners στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξοδεύουν κατά κεφαλή 48% περισσότερο από τους υπόλοιπους πελάτες. Γιατί όμως δεν χρειάζεται να συμφωνείς με κανέναν, παιδιά. Αν θα πάρεις δεύτερο κρασί, αν θα πάρεις δεύτερο γλυκό, θα φάω ό,τι θέλω, όσο θέλω και δεν θα μοιραστώ ούτε μία πατάτα.
1: Κώστη, πολύ σκεπτικό σε βλέπω εκεί.
2: Λοιπόν, σκεφτόμουν το μεσημέρι να σας καλέσω για φαγητό, αλλά τώρα με έπεισε ο Στέλιος και θα βγω μόνος.
0: Ναι, και πας και μας βλέπεις τον καθένα μόνο του μέσα. Έτσι, στο εστιατόριο.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Φλαμίγκο.
2: Η Kim Kardashian βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρό δίλημα.
1: Γιατί
2: όταν θαυμαστή τη.
1: Δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσει χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένου καλλιτέχνε και νόστιμε προτάσει απόλαυση. Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζει όλε τι εμπειρίε. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ακούσαμε, Στέλιο. Έχει αυτές τις φράσεις που μόλις τις ακούσα από άνθρωπο άνω των 60, ξέρεις ακριβώς τι ακολουθεί. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, είχα και δύο παιδιά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από σπίτι ή κάνεις κάτι που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Απλώς αγόρασε ένα σπίτι. Αυτό με το σπίτι.
1: Αυτό. Που τότε έπαιρνε σπίτι με δύο στραγάλια.
2: Και τώρα παίρνεις με τα δύο νεφρά.
0: Και φυσικά το all time classic. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα.
1: Έβρε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορώ άλλο, αλήθεια. Και το αστείο είναι ότι συνήθως δεν το λένε για να σε εκνευρίσουν. Απλώς μιλάνε από έναν κόσμο τελείως, ρε παιδί μου, διαφορετικό. Έναν κόσμο, ας πούμε, ξέρω από τον Κωστή.
2: Δεν τράπηκες, ρε, εσύ που είδες τον Κωστή, ο κόσμος.
1: Κοίτα, όχι, ο Κωστής καλός είναι. Αν και ηλικιωμένος, δεν λέει τέτοιο.
2: Άλλοι ακόμα χειρότεροι. Μην είστε τέτοιοι, ρε, πρωί-πρωί.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
6: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρελόφο.
7: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
8: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ. Πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: λέμε και πράγματα που αφορούν τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, Vivian?
1: Λοιπόν, η πέτρα γέννηση του Οκτώβριου είναι κυρίως η τουρμαλίνη και το οπάλιο. Πολύ όμορφες και οι δύο πέτρες σου, Στέλιο μου.
0: Να το πάρουμε κάτι σε τουρμαλίνη, μ' αρέσει.
1: Έχει το κεφάλι για οπάλιο. Λοιπόν, τα παραδοσιακά λουλούδια του Οκτωβρίου είναι η καλέντουλα και το κοσμικό άνθος, ή αλλιώς το κόσμος που λέμε.
0: Ωραία, ωραία, φίλε.
2: Τι, όχι, γιατί.
0: Θα σου πάρουμε μια άνθος με τέτοια, με κόσμος. Κοσμική.
2: Γιατί είμαι ο κόσμος σας.
0: Έτσι. Ο κόσμος όλος, αγόρι μου.
1: Και το κεφάλι σου φωτεινό άστρο. Ο Οκτωβρίος
2: έχει. Δεν τώρα είναι η Βίβια.
0: Εντάξει.
2: Με έχει διαλύσει.
0: Πόσο μπούλινγκ πια.
3: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις, ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα, και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Παλμός 96,5.

0: μόνο για σένα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
5: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
10: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το 1988 ο Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα.
1: Ας τώρα παιδί μου όπως το λένε.
0: Από την Καμάρα ήταν εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Ένας εύπορος λοιπόν 30χρονος Πορτογάλος αριστοκράτης ήταν άγαμος χωρίς παιδιά και ήθελε να φτιάξει τη διαθήκη του. Πηγαίνει λοιπόν στον συμβολεογράφο στη Λισαβόνα. Ωραία. Και αντί να αρχίσει να γράφει συγγενείς και φίλους, ζητάει τον τηλεφωνικό κατάλογο. Τον ανοίγει και αρχίζει να διαλέγει εντελώς τυχαία ονόματα. Μέχρι που έφτασε στους 70 αγνώστους.
2: Πόσα φράγκα είχε ρε ο τύπος.
0: Μιλάμε για τον Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα. Με δουλεύεις. Τα 70 μοιράστηκαν την περιουσία του που περιλάμβανε μεταξύ άλλων ένα διαμέρισμα 12 δωματίων στη Λισαβόνα, ακόμη ένα κίνητο, αυτοκίνητα και χρήματα.
3: Ξέρεις τι όμως, άμα έχουμε εδώ, χρειάζομαι εγώ έναν τέτοιο τηλεφωνικό κατάλογο.
2: Γιατί θα μας αφήσει κληρονομιά, Vivian.
3: Όχι, μόνο χρέη κληροδοτώ εγώ.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Παλμός 96,5.
10: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: τη συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το Taste Atlas έβγαλε τη λίστα με τις 50 καλύτερες σούπες στον κόσμο και μέσα μπήκε και μία ελληνική.
1: Ποια?
0: Τα γιουβαρλάκια.
1: Χειροκρότημα. Μπράβο!
0: Μας έδωσαν βαθμολογία 4,3 στα 5 και βρεθήκαμε στην 40η θέση παγκοσμίως. Εγώ θεωρώ ότι αδικηθήκαμε.
2: Στο 40, καλά 40 να τους πεις τους ξένους εκεί στο Taste.
1: Αυτό ήταν που βγήκαμε πάνω.
3: Ποιες είναι αγαπημένες σούπες?
4: Εμένα, παιδιά, είναι ο πατσάς.
0: Ποδαράκια, κεφάλι.
4: Κοίταξε, τρώω και ποδαράκι, τρώω και κυλίτσα, τρώω και κεφάλι.
1: Όσοι τώρα ανοίξατε, παιδιά,
2: μπορείτε να ξεράσετε παραδείγματα.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για σούπες, επειδή ποδαράκια και τέτοια.
2: Ο κανίβαλος.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το βραστό, αλλά χωρίς κομμάτια κρέας μέσα. Με το ζωμό του το.
4: Τι βραστό είναι?
1: Νερό βράζεις απλά.
2: Νερό βραστό.
1: Μ' αρέσει το ζεστό το νερό. Και εγώ τρώω κοτόσουπα, όσουπα.
2: Κοτόσουπα.
1: Χωρίς την κότα.
2: Χωρίς την κότα.
1: Α, ξέρω κι εγώ. Μα τρελάνει.
5: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
6: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
7: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
10: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη! Ναι! Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
11: Παλμός 96,5.
12: Ωραία μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Θα μιλήσουμε για τα fun facts της καρδιάς. Η καρδιά χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα. Δηλαδή δουλεύει 24 στις 7 χωρίς ρεπό, Σαββατοκύριακα και άδειες.
1: Ναι, γιατί όταν παίρνει ρεπό η καρδιά, έρχονται και σε παίρνουν 4 συνήθως, τέλειο.
0: Δεν χτυπούν όλες οι καρδιές με τον ίδιο ρυθμό.
2: Η δικιά μου παταρίζει συνέχεια.
0: Τα πολύ μικρά ζώα μπορούν να έχουν εξαιρετικά γρήγορους παλμούς, ενώ σε τεράστια ζώα όπως οι φάλαινες, ο ρυθμός μπορεί να πέφτει εντυπωσιακά.
1: Ναι,
0: χαμηλά.
1: Όντως. Έχω βραδικαρδία, όντως.
2: Έλα μου.
1: Σαν φάλαινα μίλησα.
0: Εσενικά βασικά, γιατί εγώ είχα κάνει χείριση ανοιχτής καρδιάς μόλις γεννήθηκα.
1: Τι?
0: Ναι.
2: Προβληματικό είσαι, παιδί μου, από τη γέννηση. Τι μόλις γεννήθηκε.
1: Τι είχε η καρδιά σου, καρδιά μου, για πες μας.
0: Κάτι τρύπες μου, ρωτά, τις κλείσανε.
1: Φου ιτ.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σίτα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
9: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,5.

0: Ρόδο, ένας διαρρήκτης μπήκε σε κατάστημα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, έσπασε την τζαμάρια και πήγε κατευθείαν στην ταμιακή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ όλα καλά, σωστά.
1: Ωραία.
0: Μόνο που μπήκε μέσα με σαντουιτσάκι στο χέρι,
1: ναι.
0: Γιατί πεινούσε, τον είχε κόψει η Λόρδα.
2: Έτσι πιντάνει μόνο ελληνικό.
0: Ναι, και δεν το άφηνε με τίποτα. Πήρε κέρματα και χαρτονομίσματα, αλλά όταν βγήκε, είχε πάρει μαζί του μόνο τα κέρματα.
1: Τα χαρτονομίσματα τα είχε αφήσει μέσα.
0: Ναι, βγαίνει έξω, ας κάτσω έξω να ανάψω ένα τσιγαράκι.
1: Ναι, να το σκεφτεί.
0: Ναι, έκανε το διαλυματάκι του γιατί ήταν πολύ βαρύ όλο αυτό που έκανε. Και όταν κατάλαβε ότι ξέχασε τα χαρτονομίσματα, ξαναμπήκε μέσα, τα πήρε, τα μέτρησε ένα-ένα κανονικά. Δεν βιαζόταν καθόλου.
1: Δεν
0: είχε
1: παίρνει λεφτά στα χέρια σου, πρέπει πάντα να τα κοιτά, να τα μετρά.
0: Μην τον κλέψουνε.
1: Ναι.
0: Στο τέλο έφυγε με τα λεφτά και άφησε πίσω το σαντουιτσάκι.
2: Εγώ
0: σα λέω θα γυρίσει πίσω να το πάρει, περιμένετε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
10: Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρωσίτα. Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

0: αν χώρισες ή έχεις άγχος ή νιώθεις μοναξιά, στη Φλωρεντία υπάρχει ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να σου δώσει βιβλίο αντί για φάρμακο. Λέγεται Piccola Farmacia La Terratiga, δηλαδή μικρό λογοτεχνικό φαρμακείο. Μόνο που εδώ δεν υπάρχουν καθόλου κάποιοι, υπάρχουν 8.000 βιβλία οργανωμένα και ανάλογα με αυτό που περνάς. Χωρισμός, μοναξιά, ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα ή απλώς ανάγκη για λίγη αισιοδοξία, τα έχει όλο αμαξές. Και το καλύτερο, κάθε βιβλίο μπορεί να συνοδεύεται από χαρτάκι σαν τις οδηγίες ενός φαρμάκου. Σου λένε πάρε αυτό δύο κεφάλαια πριν τον ύπνο και ξαναπέρνα σε μία εβδομάδα να δούμε πώς είσαι.
1: Έτσι ακριβώς, ωραίο αυτό. Πάρε το όσα παίρνει ο άνεμος, να σε πάρει και να σε σηκώσει και σένα και τον προηγούμενο.
2: Οπα, οπα,
1: και να περιμένουμε και τον επόμενο.
2: Θέλω τίτλους βιβλίων. Όταν χώρισες και έμεινες μόνος. Τρεις και ο Κούκος.
1: Τρεις και ο Κούκος, πολύ ωραίο.
2: Ωραίος τίτλος, ε.
1: Άλλο.
2: Όταν σε κάνει ghosting. Κάσπερ Λάβερ.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Το λεγόμενο solo dating. Ανεβαίνει πολύ, παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή, κόσμος που βγαίνει να φάει μόνος του, όχι επειδή δεν βρήκε παρέα, αλλά επειδή έτσι θέλει, έτσι αποφάσισε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι κρατήσεις για ένα άτομο μέσω open table ανέβηκαν κατά 29% τα τελευταία δύο χρόνια. Και το πιο ωραίο, οι solo diners στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξοδεύουν κατά κεφαλή 48% περισσότερο από τους υπόλοιπους πελάτες. Γιατί όμως δεν χρειάζεται να συμφωνείς με κανέναν, παιδιά. Αν θα πάρεις δεύτερο κρασί, αν θα πάρεις δεύτερο γλυκό, θα φάω ό,τι θέλω, όσο θέλω και δεν θα μοιραστώ ούτε μία πατάτα.
1: Κώστη, πολύ σκεπτικό σε βλέπω εκεί.
2: Λοιπόν, σκεφτόμουν το μεσημέρι να σας καλέσω για φαγητό, αλλά τώρα με έπεισε ο Στέλιος και θα βγω μόνος.
0: Ναι, και πας και μας βλέπεις τον καθένα μόνο του μέσα. Έτσι, στο εστιατόριο.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίτσα.

0: Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη.
5: Καλό.
6: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Παλμός 96,5.

0: Η Καρντάσιαν βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρό δίλημα όταν θαυμαστής της ζήτησε αυτόγραφο πάνω σε μια Hermes.
1: Δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
7: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
8: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
9: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

0: συζητούσαμε, Στέλιο.
1: Έχει αυτές τις φράσεις που μόλις τις ακούσα από άνθρωπο άνω των 60, ξέρεις ακριβώς τι ακολουθεί. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, είχα και δύο παιδιά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από σπίτι ή κάνεις κάτι που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Απλώς αγόρασε ένα σπίτι.
0: Αυτό με το σπίτι.
2: Αυτό. Που τότε έπαιρνε σπίτι με δύο στραγάλια.
3: Και τώρα παίρνεις με τα δύο νεφρά.
1: Και φυσικά το all time classic. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα.
2: Έβρε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.
1: Και το αστείο είναι ότι συνήθως δεν το λένε για να σε εκνευρίσουν. Απλώς μιλάνε από έναν κόσμο τελείως, ρε παιδί μου, διαφορετικό. Έναν κόσμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Κωστή.
3: Δεν τράπηκες, ρε, εσύ που είδες του Κωστή ο κόσμος.
2: Κοίτα, δηλαδή... όχι, ο Κωστής καλός είναι. Αν και ηλικιωμένος, δεν λέει τέτοιο.
3: Άλλοι ακόμα χειρότεροι. Μην είστε τέτοιοι, ρε, πρωί-πρωί.
4: Παλμός 96,5.

0: παλάτια.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600.
0: και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.
9: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

0: λέμε και πράγματα που αφορούν τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, Vivian?
1: Λοιπόν, η πέτρα γέννηση του Οκτώβριου είναι κυρίως η τουρμαλίνη και το οπάλιο. Oh. Πολύ όμορφες και οι δύο πέτρες σου, Στέλιο μου.
0: Να το πάρουμε κάτι σε τουρμαλίνη, μ' αρέσει.
1: Έχει το κεφάλι για οπάλιο. Λοιπόν, τα παραδοσιακά λουλούδια του Οκτωβρίου είναι η καλέντουλα και το κοσμικό άνθος ή αλλιώς το κόσμος που λέμε.
2: Ωραία, ωραία, φίλε.
0: Τι, όχι, γιατί. Θα σου πάρουμε μια άνθος με τέτοια, με κόσμος. Κοσμική.
2: Γιατί είμαι ο κόσμος σας.
0: Έτσι. Ο κόσμος όλος, αγόρι.
1: Και το κεφάλι σου φωτεινό άστρο. Ο Οκτωβρίος έχει.
2: Εδώ είναι η Βίβια.
0: Εντάξει.
2: Με έχει διαλύσει.
0: Πόσο μπούλινγκ πια.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σιτάς, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όσο δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στα χρόνια.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Παλμός 96,5.

0: Δώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310 76 90 90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310 76 90 90.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
9: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: 96,5.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύμα κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
5: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: Το 1988 ο Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα.
1: Άστο ρε παιδί μου, όπως το λένε.
0: Από την Καμάρα ήταν εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη. Ένας εύπορος λοιπόν 30χρονος Πορτογάλος αριστοκράτης ήταν άγαμος, χωρίς παιδιά και ήθελε να φτιάξει τη διαθήκη του. Πηγαίνει λοιπόν στον συμβολεογράφο στη Λισαβόνα. Ωραία. Και αντί να αρχίσει να γράφει συγγενείς και φίλους, ζητάει το τηλεφωνικό κατάλογο. Τον ανοίγει και αρχίζει να διαλέγει εντελώς τυχαία ονόματα. Μέχρι που έφτασε στους 70 αγνώστους.
2: Πόσα φράγκα είχε ρε ο τύπος.
0: Μιλάμε για τον Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα. Με δουλεύεις. Οι 70 μοιράστηκαν την περιουσία του που περιλάμβανε μεταξύ άλλων ένα διαμέρισμα 12 δωματίων στη Λισαβόνα, ακόμη ένα κίνητο, αυτοκίνητα και χρήματα.
3: Ξέρεις τι όμως, άμα έχουμε εδώ, χρειάζομαι εγώ έναν τέτοιο τηλεφωνικό κατάλογο.
2: Γιατί θα μας αφήσει κληρονομιά, Vivian.
3: Όχι, μόνο χρέη κληροδοτώ εγώ.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 90.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: 96,5.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι.
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: εκπομπή περιλαμβάνει περιεχόμενο από τη ραπ μουσική σκηνή με πιθανή χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ζωντανός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εκπομπή περιλαμβάνει περιεχόμενο από τη ραπ μουσική σκηνή με πιθανή χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.